0: Πουνάζα.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε έως λίγο νεμλάτη. Άγια σε.
0: Χατσάπα δρή.
1: Μα λιούβιτε, Μάικ.
0: Άγια.